που είναι η ζωή. Αβέ, κατ' οδύνα, μόνο καφέ μου κουλιά μου σαγκά. Τζαγκουάρι. Αβέ, μου καμουζέι μου έρε, αρήρε.

0: Μουρίνα!
1: Ένα πρόβλημα. Καμούσα, καμούσα. Καφά μου κουλιά. Ένα νιά. Ναι. Άβε εγώ. Μουέρε. Μουτά μου ήραβε να κουδομίζει να κάνει νομινά.